0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

και φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου.

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δημοπάθου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου.

0: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπωλείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
4: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δημοπάθου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

0: or lease from... Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Πλατείες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά, ρε.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δημοπάθου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής, Κατερίνα Τσιρίδου, έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την

0: Πλατείες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ταπάτα.
1: Yeah, perfect.
2: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Radio Cosmos FM. Ο ήχος της πόλης.
2: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: βραδιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος 95.2.

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.